0: Γκοράνα Χο.
1: Νέρο Νάμα Μάρκο Χο.
0: Ντανέβι Νέκο Ζαμέρο Νάμα. Χο.
2: Hello, where are you from?
0: Svaga tača.
1: Zvuči Mero... iz Niša.
0: Čekaj.